0: Και του έδημο Ιάνκο Κουέτο και έναν αμπέι του έδημο 0702-961-221-261-226-122-0702-961-226-122-0702-961-226-122-0702-961-226-122-0702-961-226-122-0702-961-226-122-0702-961-426-121-0702-961-426-121-0702-961-426-121-0702-426-121-0702-426-121-hash
1: Wenda kugacirithia ũrĩmi waku wa ng'ombe, tũmĩra macumbĩ ma ihiga ma Vital Animal Health ũmũthĩ.